Του πάει πάει τέλειωσες, φινίτο μερακλίδες. Το πάρτι τώρα έσπασε, οι μάγκες διαλυθείτε. Πλούσιοι σαοδάραβες, πετρελαιάδες όλοι. Οι μόβες πέφτουνε βροχή, χωρί εντάξει πόλη. Κασκάω και ρυθκή των καλοπερασμένων. Εγώ παθή παράσιτα, φτωχών και πεινασμένων. Τα όρια σταματήσανε και άδειασε η πλατεία. Εγώ στο κοβαδάκι σας στη σάλη.

0: η Lamborghini ακριβές, η πολύτια μαρδένιες,
1: που κάτι φίνες και κοργέλες είναι οι γασάς και αξένες. Του πάει σύγχρονη Βαβέλ, γομόρα των πλουσίων, χρυσή για σας η πτώχευση είναι και αυτή πλησία.

μανάδες και σε ήχηδέστε ή μέσα στη χλίδα και με γεμάτη την ψυχή από βρωμιά και μύχλα. Εστέρευσε η κόκασσα φαντάσματα του Άδη, τη πήρε και τη σκόρπισε το περσικό καράβι.